0: Κόκας, Αγγελίνο Σάντος. Τα ημάν το Κόκας χάλε ζενίχιο μαμάνε. Τα εικονάς κοινά ο ζενίχιο. Νιγρήμαν θα πέραγα. Τα ημάν το Αγγελίνο Σάντος. Η λακάτα κάσκα. Καλβαζόν, γουστίζει αυτά που τα εικονάς το που είμαν σας να εικονί. Τα ημάν τα λίγη μας δόκουνε.
1: Βάλεχ πάτσε, Στέβαν. Πάει, ο Ακήν Πεχόν κάνα ψκάν τα χάρη. Και η καμαρή, α ver, πίκουνα τα χελγαριμό αντσέχ, ημανίνταχ. Άλλιν πόντσα ειζάδιο πιο δώσε, και η πούνιτσου μανάτσου πάντασανέτσι ο Παϊτάνεν. Και η κακούσαν, 7, 18, 80, 700.

0: θα μάνα πλάντα, ούνο πλάντα λος και ήγουνα παίγουνα φλουερημισιόν κουσαδίτα που με ερικά μου κουσά πασάβαμε πάρδε. Τους ρίσους θα γίνουμε ένα κανίνκο. Και πλάντα άγω πουρυφικά δε γέλα αυτή έβαινε χαμάντα. Και πλάντα ούνο κασιάν καί, όταν βέβαινε ο Αβερακούς πλάντα λος κασιάν τα σακαλάφι τους καπούς και σέντρο και έφυγε κασιάν. Και ούνο παίγουσα του καί, όταν βέβαινε ο Αβερακούς, όταν βέβαινε Βιλιάς Ανδρές, κασιάν κο Βιλιάς Παγαλόρ, κασιάν κο Βαλιερμόσο. Και μετά κασιάν κούτα το τούκου εισακάβα τον τάμο να παίγει άτομα να παίγει γάτσο. Κρόνο να παίγει γρήσικα η κομμονίδα της Κασιάνκο που καίει τεσίκα ασύρου μάρ Ιράνη, Σαν Σιλβέστρε, Άλτο Λασουδάντσο, Λασουδάντσο Σεντράλ και έμαν και ο πελαμόντα παρλερμισένε τα τελούγης. Παίγουν από άτομα να παίγει γάτσο. Κρόνο να παίγει γρήσικα και άτομα μαμάς μου, άτομα τατάς μου και κοτσεπάν πελιαστάθηκα χωνάπαχ, πολίδες σου έπαιξα χωνάπαχ. Κάρο για αυτά που είχα να δώσω στα υγνά, πήγα να σε κουράξω όμως στα υγνά μου έχουν πάρει πιο τσιγκούρτσο. Θα το μάθα και τα υγνά που είχατε με καλύτερη γυναίκα, σε προφούν οι κουβέρι πιο τσιγκούρτσο. Και έλεγε και κάνουμε τα τελούγη σκονάγκα, τα ξεμανιρικουστάκη, κονσεντήρασμάντα, κάνσερ δαμόντα.
1: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
2: Oye, con todo esto de reorganizar la economía, ¿hay apoyos para las familias?
3: Sí, hay bastantes. Para empezar, llega el bono PP2. El Juancito Pinto sube a 300 bolivianos y se facilita el acceso a créditos de vivienda social.
2: Oye, qué bien. ¿Y para quienes producen? Mi hermano trabaja en el campo.
3: Claro, podrá acceder a créditos preferenciales de hasta 400.000 bolivianos y además habrá arancel cero para importar sus equipos e insumos de producción.
2: Eso le va a servir muchísimo. ¿Y para los que queremos trabajar, se generará más empleo?
3: Sí, se van a impulsar gracias al plan Losetado, trabajando mano a mano con municipios y gobernaciones.
2: ¿Y algún respiro para el bolsillo o los gastos?
3: Sí, se amplía el perdonazo tributario por 120 días y se garantiza la devolución de los depósitos en dólares para darte toda la tranquilidad.
2: ¡Qué bien! Hay respaldo para los hogares, para la producción y para el trabajo. Muy completo.
4: Porque ordenar la casa es el primer paso. Ordenar para avanzar.
5: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.